0: Πώς το παίρνει?
1: Γκάντα.
0: Για να πάνε.
1: Δίδα.
0: Πήρα το μάλλον.
1: Τάνι.
0: Τάνι. Τάνι.